ο καρουέδο κοντζόρο καπκόντουμπο ο τίτλο. Αν εμπιπούρατε να κουμάνγκρο να σε. Ο βενόχος ήταν άο, ο ροβίνγκρα αρίε. Αγγέλνησε κομμάνι, το λέξα, κασίκουα, πράτη το κουμάνγκρο να σε, μο καρουέδο κουνά σε, ο ροβίνγκρα αρίε. Αγγέλνησε το πράτη με κουμάνγκρο.